Μπουδουάνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

πάνω. Α, έτσι εμπολίμησε τα εμπολίμησε.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Δεξιά κάστρων χρυσόχτιστων, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος με λυσεύ και μου χαπέτια ήταν.

Το αίμα να κρατήσω χρόνο και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μαδιά κλειστά, η θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτσεις πατρίδα σπορικών, σου μιλετή τα κάρδιας. Για τον το μονοκέφαλο ζωγράφσον σε μπρο.

γωνία έστεσαν στη Σταυρούπολη συλλογώντα παιδιά. Τριόμινα 78 εκείνον τη χρονία έστεσαν στη

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιόκ, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένογλου Σταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
1: Στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.

0: στο www.ακρίτεστουπόντου.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία.
1: Ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα.

0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Με παρακαλώ και μένω, παρακαλώ και μένω. Ποθέν κύκα βραδάσκουμε,

Πας μη βράδας και σε, ο δεν πας μη βράδας και σε, και πάντα δέρμε, ναι με, και πάντα δέρμε, ναι με. Ο δεν πας μη βράδας και σε, ο δεν πας μη βράδας και σε,

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Λοιπόν, του Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
2: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
2: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη.

0: Το φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, ρε. Άρτε στα Θεοδόσια στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, ρε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτεραν το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτεραν το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: 'Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. 'Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. 'Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. 'Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. 'Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δίνω για σας άρχοντες. Παιδεία, τραγωδέστε. Ευχία δώστε να γιας. Υψίμ, σαν γέλτς πετέστε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
1: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
0: Σε μέτερον το χωρίο.
1: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
0: Θα παίρνουμε και πας.
1: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
0: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: φίλος.
1: Ο Στάθιον, ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτεσα Θεοδόσιας ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χωρός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυρκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

τα λουά και τα κατηρτσιλούκια. Ανάθεμα και τα λουά και τα κατηρτσιλούκια. Δα σου χαλιγκάνε με γιαβριντάσια.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένοι, ναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Στο ταφόπο έλα κλάψω και είναι έναν καιρό πονάψω. Όταν αποθάνω γιαύρο μου, στο ταφόπο έλα κλάψω και είναι έναν καιρό πονάψω.

αφήνω γεια σας άρχοντες. Παιδεία, τραγουδέστε. Ευχία δώστε να γιας. Υψίμ, σαν γέλτς πετέστε.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, ενδυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar versus θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
0: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσέν ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα ας λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα σας. Σήμερα εσέβαινε ο καινούριος ο μήνας, ο τελευταίος ο μήνας της χρονίας, 3 Δωδεκάτου, 3 Χριστιανάρ, και έχουμε κοντά μας τους φίλους του Μπάμπη Ιορδανίδη στο τραγούδι. Γεια σου Μπάμπη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Μπάζο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και τον Γιώργο τον Μωυσιάδη στη Λίραν, καλώς ήρθες Γιώργο.
2: Καλησπέρα, να είσαι καλά.
0: Στον Ταούλη θα συνοδέψει σήμερα ένας νεαρός στην παρέα. Εδώ ο Θανάσης ο Χουβαρδάς. Γεια σου Θανάση, καλώς ήρθες. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα βιογραφικά, θα πούμε το μήνα, όπως κάθε πρώτη εκπομπή του μήνα, το Ποντιακόν. Ο Χριστιανάρτς ή Χριστουενάρτς, Δεκέμβριος, ο μήνας έλαβε το όνομά του από το κοσμοϊστορικό γεγονός της γέννησης του Θεού, της αληθινής αγάπης του Χριστού. Στην Ινέπολη λεγόταν και 40 ημέρος από την νηστεία των 40 ημερών, δηλαδή την νηστεία των Χριστουγέννων. Στην Κερασούντα και στην Τρίπολη λεγόταν Χριστιενάρης. Ως Χριστιανάρτς ήταν γνωστός στη Σάντα και στη Χαλδία, ενώ στη Ροδόπολη Χριστουγεννάρτς. Όπως και να το πάρουμε, για τη γέννηση του Χριστού ήταν, από τόπο σε τόπο κάθε περιοχή είχε το ιδίωμά της πάνω στη γλώσσα.
1: Έτσι.
0: Πάμε να περάσουμε αγλίγορα στα βιογραφικά των καλλιτεχνών μας. Θα διορθώνεις ό,τι είναι λάθος.
1: Ναι, μάπη. Λέγει και θα σου λέω.
0: Γενέθελε λοιπόν στο Μόναχο 18 Οκτωβρίου του 1966. Οι γονείς του, Γιώργος και Σοφία, ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Η καταγωγή των παππούδων του είναι από το χωριό Λιβάδια της περιοχής Γαλλίανας του Πόντου. Σε μικρή ηλικία ξεκίνησε να τραγουδά και πολύ γρήγορα βρέθηκε ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα του ποντιακού καλλιτεχνικού χώρου. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στη Βέρεια, όπου εκεί μοιήθηκε στην ποντιακή μουσική παράδοση. Ο θείος του, Στάθης Γαβρίδης, έπαιζε λύρα και τον είχε κοντά του για να τραγουδάει. Η πρώτη του εμφάνιση σε κέντρο έγινε σε ηλικία μόλις 9 χρονών στο πρωτοχώρι της Κοζάνης, όπου σε ένα χορό που τον πήγε ο θείος του ο Θόδωρος Ταρνανίδης, ερμήνευσε ένα τραγούδι έχοντας τη συνοδεία της λύρας του Χρήστου Τσενεκίδη. Εκεί πραγματικά ο κόσμος τον αποθέωσε. Ακολουθεί η συνεργασία του με τον λυράρι Γιάννη Σοφιανίδη από τα Αλωνάκια Κοζάνης και εμφανίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Το μεγάλο άλμα έγινε το 1977, όπου εμφανίζεται στο κέντρο Ξενιτέας στην Πτολεμαϊδα.
1: Όχι, εδώ είναι λάθος.
0: Λάθος είμαι.
1: Ναι. Το 79 ήταν.
0: Το 79.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι τώρα ας πούμε 13 χρονός.
1: 13.
0: Στο κέντρο Ξενιτέας στην Πτολεμαϊδα, έχοντας δίπλα του το λυράρι Γιώργο Δημητριάδη. Από εκεί αρχίζει ουσιαστικά η μεγάλη του πορεία στο επαγγελματικό ποντιακό τραγούδι. Εκεί γνωρίζεται και με τον Γιωργούλικο Γιομτζίδη και την επόμενη χρονιά εμφανίζεται μαζί του στον Ξεριζωμό, στην πατρίδα Ημαθίας. Εκείνη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Βέρειας, βρισκόταν το επίκεντρο της ποντιακής διασκέδασης. Στον Ξεριζωμό έμεινε 2 χρόνια, όπου κοντά στον Γιωργούλικο Γιομτζίδη έμαθε πολλά πράγματα που αργότερα τον βοήθησαν να εξελίξει την καριέρα του. Κατόπιν επιστρέφει στην Πτολεμαϊδα, που μένει για 6 συνεχόμενα χρόνια στο ποντιακό κέντρο Ο Πόντος. Το 1988 πηγαίνει στο Φάρο στη Βέρεια και την επόμενη χρονιά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Ανέστη Μωυσή εμφανίζονται στη Λεμόνα. Την επόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του κέντρου προσθέθηκε και ο μεγάλος Κώστας Καραπαναβιωτίδης. Ακολουθεί η κάθοδός του στην Αθήνα, όπου εμφανίζεται στην Τριγώνα έχοντας λυράρει τον Μπάμπη και Μανετζίδη, όπου θα παραμείνει για 2 χρόνια. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Αρίων, στο Κορδελιό, και την επόμενη χρονιά βρίσκεται στην Κοσμοκίνηση. Ακολουθεί μια χρονιά στην Τριγώνα της Αθήνας και στη συνέχεια εμφανίζεται για 4 συνεχόμενα χρόνια στη Λεμόνα. Φυσικά, εκτός από τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα, ο Μπάμπης Ιορδανίδης ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, όπου υπάρχουν πόντι, και βρέθηκε αρκετές φορές κοντά τους. Εγώ θα προσθέσω ακόμα ότι είναι και μεγάλη δισκογραφία.
1: Ναι, αρκετά.
0: Που έχεις κάνει σε αυτή τη μεγάλη πορεία, έτσι.
1: Αρκετά γιατί... μεγάλη, είναι πολλά τα χρόνια. Στη δισκογραφία έχω 35 χρόνια, δεν θέσω. Και γενικά στο τραγούδι 45. Αν και είμαι 50, ας πούμε, εντάξει, 45.
0: Πρέπει τα ένσημα να είσαι τα κολλημένα 2 φοράς. Έτοιμος για σύνταξη.
1: Άμα κολλούσα, ένσημα, καλά θα ήτανε. Μας κολλούσαν από τότε. 2 συντάξεις θα βγήναν τώρα. Καλά ήταν. Ωραία χρόνια περάσαμε. Δόξα τω Θεώ. Και είμαι ευγνώμων, γιατί στα πρώτα μου χρόνια γνώρισα το μεγάλο Γιωργούλικο Γιομτζίδη, που εκεί έκανα τα πρώτα μου τα βήματα, και σαν δάσκαλος πιστεύω ήταν ό,τι καλύτερο στον ποντιακό χώρο. Ο Γιώργος Κουγιμτσίδης και ο Γόγος ήταν τότε. Πραγματικά έμαθα πάρα πολλά στον Γιώργο Κουγιμτσίδη και πήρα μια βάση για να κάνω αυτή την καριέρα, ξέρω εγώ, τη σταδιοδρομία που έκανα στον ποντιακό χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι έδωσα και εγώ κάτι σε αυτό το ποντιακό στοιχείο, μουσικά. Και ακόμα πιστεύω δίνω.
0: Ακόμα έχει να δει. Ακόμα έχει να δει. Γερό να δει.
1: Μικρό είμαι, ακόμα. 49 είναι.
0: Όπω είπε και το βιογραφικό, να τόσα είναι τα χρόνια. Κόψω να παδά, φέρα να πακεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εμφανίζεσαι κάπου αυτή την.
1: Μπάμπη,
0: συγγνώμη.
1: Τώρα, επειδή δεν υπάρχουν κέντρα όπως ήταν παλιά που ήμασταν σεζόν.
0: Εδώ ήταν η δεύτερη ερώτηση που ήθελα
1: ναι,
0: να
1: ρίξω. Ναι, δεν έχει τώρα. Τελείωσαν εκείνα τα μεγάλα τα μαγαζιά που ήμασταν στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Τελείωσαν. Τώρα απλώς υπάρχουν κάτι μικρομάγαζα που κάθε εβδομάδα είμαστε και αλλού. Μία είμαστε, είναι το Ζήλ εδώ πέρα στην Πολύχνη.
0: Ναι, το Ζήλ.
1: Είναι το Νόστο στον Εύωσμο και μετά έξω που πάμε σε διάφορους χώρους. Είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Το καλοκαίρι είναι η περίοδος μας τότε που είναι τα πανηγύρια.
0: Πανηγύρια.
1: Εκεί είμαστε καλά, ναι.
0: Και
1: εκεί
0: γάμι.
1: Ναι. Εκεί είναι ωραία. Έτσι είναι.
0: Δυστυχώς έκατσε το θέμα με την ποντιακή νυχτερινή ζωή εδώ και χρόνια. Και δεν ξέρω αν θα επανακάμψει.
1: Δεν πιστεύω, αλλά πάλι καλά είμαστε, ξέρεις. Πάλι καλά. Βλέπω η νεολαία ακολουθεί, αν και δεν είναι ιδανικός τρόπος αυτός που ακολουθεί τα ποντιακά. Αλλά αφού πάνε οι νέοι πάλι στα ποντιακά, είναι καλό για μας. Έστω στα πανηγύρια, με τον τρόπο που υπάρχει, έτσι. Αν και τώρα δεν ξέρουν να ακούνε τα παιδιά, δεν είναι καλό αυτό που το λέω, αλλά δεν ξέρουν να ακούνε. Δεν ξέρουν να ακούνε ποντιακά. Πάντως διασκεδάζουν ποντιακά. Τώρα, εκείνο τα χρόνια, τραγουδούσαμε ποντιακά και βγαίναμε να τραγουδήσουμε, έλεγα, μισή ώρα επί τραπέζια. Και ο κόσμος καθόταν από κάτω, άκουγε και χειροκροτούσε. Τώρα, άμα πεις δύο επί τραπέζια και πεις τρίτο, σε πούνε άντε, τι γίνεται.
0: Ναι, να χορέψουμε. Πάμε σε χορών.
1: Ναι, επειδή δεν ξέρουν, δεν έχουν βιώματα.
0: Δεν έχουν το βίωμα
1: τότε
0: το παλιό.
1: Και οι τραγουδιστές είχαν βιώματα. Όλοι οι τραγουδιστές. Ήταν βιωματικά ότι τραγουδούσαν. Τώρα είναι. Ανοίγουν το ίντερνετ, μαθαίνουν 10 τραγούδια και γίνονται τραγουδιστές όλοι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Να πω κι εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Βεβαίως, Γιώργο.
2: Γι' αυτό και ο Μπάμπης τόσα χρόνια. Αν παρατηρήσει ο κόσμος είναι διαχρονικός. Δηλαδή μερικές φορές στον καλλιτέχνη ο καλλιτέχνης αναγκάζεται να γίνει διαχρονικός για να συνεχίσει
0: την ύπαρξή του,
2: την ύπαρξή
0: χώρο,
2: του
0: ναι.
2: Και την δουλειά του, έτσι.
1: Γιατί βιοποριζόμαστε.
2: Έτσι. Μερικές φορές γίνεται ο καλλιτέχνης αυτό που σου είπα. Επειδή τον ζω τα τελευταία χρόνια τον Μπάμπη και πηγαίνουμε σε διάφορα μουχαπέτια, τον κοιτάζουν και λένε καλά που τα ξέρεις αυτά, γιατί δεν τα λες, ποιος θα τα ακούσει, λέει, και έχει δίκιο σε αυτό που
0: έχει δίκιο.
2: Ποιος θα τα ακούσει αυτά. Δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος που θα τα ακούσει όντως αυτά. Δηλαδή μόνο σε κάνα μουχαπέτι και αυτό και αν καθίσει σε κάνα καλό μουχαπέτι, έτσι. Γιατί και εκείνα τα μουχαπέτια που κάναμε παλιά δεν υπάρχουν πλέον, όχι. Και αυτό για μένα σε έναν καλλιτέχνη είναι το παν, να είσαι διαχρονικός. Δηλαδή, εντάξει, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις.
1: Προσαρμόζεσαι με τα δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα. Τα σημερινά δεδομένα, καλώς ή κακώς, είναι αυτά που είναι. Εντάξει.
0: Σίγουρα,
1: δεν ξεφεύγουμε πολύ. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό που είμαι.
0: Τα χρόνια που έζησες εσύ μέσα στα μαγαζιά της νύχτας
1: καμία εκείνα, σχέση.
0: Δεν μπορούν να σε αλλάξουν.
1: Όχι,
0: και να έρθει δηλαδή πάνω σου να κρούει, τώρα τι να λες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από 13 χρονών μέσα στη νύχτα στα μαγαζιά. Έτσι. Τι να αλλάξεις.
1: Και όμως έχει ανθρώπους που λένε, σου κάνουν παρατηρήσεις, σου κάνουν. Εντάξει, δεν μιλάς, ας τους. Ξέρουν αυτοί, ξέρουν. Ότι ξέρουν. Όλοι είναι ποντιοπατέρες, τα ξέρουν όλα. Αλλά από τη στιγμή σου λέω που βιοπορίζεσαι με αυτό που κάνεις, το αγαπάς, αλλά βιοπορίζεσαι κιόλας. Εγώ έχω κάνει το 80% ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, το έχω κάνει από το τραγούδι. Έτσι. Εντάξει. Από τη στιγμή που βιοπορίζεσαι, το κάνεις επάγγελμα, θα κάνεις και κάτι άλλο. Δεν θα ξεφύγεις πολύ από το ποντιακό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάση την παράδοση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ξεφύγεις πάρα πολύ, αλλά μπορείς να κάνεις κάτι νέο. Δεν μπορεί να είναι όλο να λες το αϊτέντσε παραπέτανε και
0: ναι.
1: Κόρε πίσω παρχάρι, έτσι. Όταν το κάνεις σαν δουλειά. στο τραπέζι, όποιος θέλει ας έρθει να καθίσουμε, να τραγουδήσουμε και να δούμε τι θα πούνε αυτοί και
0: θα πούνε. Θα την πάρω αυτή την κουβέντα και όταν κρούει το τηλέφωνο θα σε φωνάξω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μη στεναχωριέσαι. Έτσι Γιώργο.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να περάνουμε. Ωραίος η κουβέντα αυτή, ωραίος ο προβληματισμός. Οφείλω να πω ότι δεν ήξερα ότι ήσουν τόσο βαθιά ριζωμένος μέσα στο Ποντιακό και ήταν καλό που βγήκε αυτή η κουβέντα προς τα έξω. Να μάθουμε και κάτι πέρα από τα τραγούδια που θα μας πείτε, ας μάθουμε και κάτι για τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, ο Γιώργος Μωυσιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988 με καταγωγή από τη Μαυροράχη Λαγκαδά. Οι γονείς του κατάγονται από τη Ματσούκα και την Τραπεζούντα. Επηρεασμένος εκείνα τα χρόνια από τους παππούδες του χωριού, καθώς και από τους δεξιοτέχνες τότε Κουσίδη Γιώργο και Νίκο Τσαλικίδη, ξεκίνησε την αγάπη του για την ποντιακή λύρα και το τραγούδι. Σε ηλικία 8 ετών άρχισε τα μαθήματα της ποντιακής λύρας με δάσκαλο τον Μιχάλη Καλιοτζίδη. Από την ηλικία των 13 χρόνων έπαιζε ήδη σε διάφορα χορευτικά συλλόγων όπως οι Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου Πολυκάστρου Κιλκής, Σύλλογο Καστανά, Σύλλογο Ακροποτάμου, Σύλλογο Διαβατών και σε πολλά άλλα. Στα 15 του η ενασχόλησή του με την ποντιακή λύρα πέρασε σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σε διάφορα νυχτερινά κέντρα και επιπλέον διδάσκει την ποντιακή λύρα μεταμπλαμπαδεύοντας την ποντιακή μουσική στις νεότερες γενιές. Φίλε Γιώργο Μωυσιάδη, εσύ εδώ παιδί των Ακριτών,
2: ναι,
0: μαθητής του Καλιοτζίδη, στη σχολή εδώ που είχε ο Καλιοτζίδης, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα είσαι παιδί των Ακριτών.
2: Εδώ μέσα μεγάλωσαμε εμείς.
0: Έτσι.
2: Ναι, εδώ μέσα μεγαλώσαμε, ναι.
0: Για πες μας τα χρόνια σου μέσα εδώ, στα ποντιακά, στην πορεία σου αυτή.
2: Δόξα τω Θεώ, άμα μου έλεγε κάποιος στο πάρω από την αρχή ότι θα παίζω τον Ιορδανίδη αύριο μεθαύριο, θα τον έλεγα μάλλον είσαι τρελός. Θέλω να σου πω κάτι, ότι εκείνη η φουρνιά η δικιά μας του 80, όταν πηγαίναμε να μάθουμε λίρα, δεν πηγαίναμε να μάθουμε λίρα γιατί βλέπαμε τον Ιορδανίδη που έπαιζε εκεί πάνω και λέγαμε «Αχ, εγώ θέλω να ανέβω εκεί πάνω». Δεν χωρούσε στο μυαλό μας ότι εμείς θα ανέβουμε εκεί πάνω. Εμείς πηγαίναμε να μάθουμε λίρα γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε ένα καφενείο με αυτό το όργανο και το είχαμε... να σου πω τώρα κάτι. Εκείνη η φουρνιά η δικιά μου, για να καταλάβεις τι θέλω να πω, παίζουν όλοι τώρα. Όλοι τώρα παίζουν λίρα.
0: Ξενιτόπουλος,
2: Πορφυρίδης,
0: Τυρεκίδης,
2: Εμμανουηλίδης,
0: ναι.
2: Ακόμα και ο Σιδηρόπουλος ο Γαβρίλος ήταν εδώ.
0: Σειρά σας είναι και αυτός.
2: Πιο μετά ήρθε.
0: Α, πιο μετά.
2: Αλλά μάθαινε και αυτός εδώ. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν κοιτούσαμε και λέγαμε θα πάω να μάθω λίρα για να ανέβω εκεί πάνω να παίζω. Δηλαδή, άμα με έλεγες ότι θα πάω, ότι τώρα ας πούμε, θα παίζω τον Μπάμπη και συγκεκριμένα τον Μπάμπη, γιατί και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος, τη λίρα στα χέρια μου εγώ την έπιασα ακούγοντας σε κασέτα τον Μπάμπη. Έτσι έπιασα τη λίρα στα χέρια μου. Και φώναζε η μάνα μου, σταμάτα! Γρατζούνουζα, δε που δεν ήξερα. Είχε βγάλει τότε
1: το
2: μοναχοπέδ. Έτσι έπιασα εγώ τη λίρα στα χέρια μου και έψαχνα να βρω κάπου να μάθω λίρα. Έτσι με πήρε ο πατέρας μου. Πήγαμε πρώτα εδώ στο πνευματικό το θέατρο, το τρίδασε και κάποιος, με λέει είναι πολύ μικρός, δεν το δέχομαι, δεν ήμουν 8, ήμουν 7, παρένθεση, δεν το δέχομαι, είναι πολύ μικρός. Έψαχνε ο πατέρας μου, στο τέλος βρήκε τον Καλιοτζίδη εδώ στους Ακρίτες του Πόντου, του λέει ποιος μικρός, φέρε τον εδώ. Και έτσι ξεκίνησα εδώ μέσα. Μετά βέβαια μεταφέρθηκα στα χορευτικά των Ακριτών και σε διάφορα άλλα χορευτικά. Μετά άρχισα να παίζω σε διάφορα μαγαζιά. Πρώτο μαγαζί, ας πούμε, που έπαιξα ήταν το Τζιπαέρι, μια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, πάνω στην Καραολή, που ήταν ένα ταβερνούλα ήταν.
0: Ταβέρνα, ναι, ναι.
2: Μετά
0: ναι, ναι.
2: Πήγα στα Κεπέγγια, στα Κορδελιό.
0: Κορδελιό.
2: Μετά πήγα στο Δυτικό Μέγαρο εδώ στη Σταυρούπολη, μετά στο Μήθριο. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ωραία.
0: Έκανες και εσύ πορεία καλή.
2: Ωραία,
0: στο χώρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Light βέβαια, έτσι. Όχι σαν
2: καλά,
0: πάτη.
2: Εννοείται, καμία σχέση.
1: Έχει ακόμα.
0: Μαγαζιά δεν έχει.
2: Είμαι όμως,
0: μπορεί να κάνει. Μαγαζιά δεν έχει.
2: Είμαι όμως από τους τυχερούς που ζήσαν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
2: Γιατί πολλοί στην ηλικία μου και λίγο πιο μικρή
0: είναι,
2: δεν το
0: ζήσανε. Τότε Μήθριο, Αυλαία, το ναι. Δυτικό Μέγαρο, αυτά ήταν τις περιοχές που τα γυρνούσαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Άλλοτε σαν κύρια μαγαζιά, άλλοτε σαν after.
2: Έτσι.
0: Ναι. Τι να κάνουμε. Πρέπει κάποιος, άμα ακούει μας κανένας που έχει θάρρος, ας φτάει κανένα μαγαζί, μπας και περάψει μου και κάτι είναι, ξέρω εγώ.
1: Μπα τώρα έτσι πως μάθανε να κάθε εβδομάδα να έχουν άλλον τραγουδιστή, επειδή υπάρχουν τραγουδιστές κάθε εβδομάδα όλα τα μαγαζιά τώρα, και να γίνει άλλο μαγαζί. Πάλι αυτό θα κάνουν. Κάθε εβδομάδα.
0: Δεν με πειράζει. Άλλο ας δεν έχουν φέρουν ένα πρόβλημα. Μήνα να δουλεύουν,
1: ναι,
0: και όλοι.
1: Έτσι,
0: ακόμα
1: έτσι καλύτερα. Ναι.
0: Εγώ πετάω, ναι, προτάσεις, ναι, ναι, αλλά ανταπόκριση έτσι δεν υπάρχει. Ας βάλουν έναν μικρό και έναν μεγάλο μαζί.
1: Μπράβο.
0: Για ένα μήνα, την άλλη, τον άλλο μήνα άλλο, άλλο
1: θα
0: σχήμα.
1: Πολύ
0: άλλο
1: καλό
0: σχήμα.
1: Αυτό. Και αυτό είναι πιο καλό.
0: Εγώ χρόνο και έχω εγώ και παράδας. Θέλεις να μπαίνεις χορηγός Μαρμαρίδης, αυτό την ιδέα. Λοιπόν, είπαμε πολλά. Τα τηλέφωνα, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, 2310-600-8400, 2310-667-891. Τα μηνύματά σας στο πόντου Άννας μας, στο Instagram και στο Messenger. Πάμε μουσικά. Μαρμαρίδη, έχουμε ένα τεταρτάκι. Μουσικό τεταρτάκι. Ωραία, να δώσω τα χρόνια πολλά στην πεθερά μου, την Πόπη την Ταρατσίδου, σήμερα που έχει τα γενέθλιά της. Να είναι καλά. Την αφιερώνω όλη την εκπομπή, Μαρμαρίδη. Πεθερά, σήμερα μη στέλνεις τηλέφωνο το αγαπημένο το τραγούδι, όλη η εκπομπή δικιά σου, έτσι όπως έτυχε, και μετά θα πάμε σε ανακοινώσεις, έχουμε για τη Λάμψη, σήμερα η Λάμψη στη Δράμα, όσοι ακούνε από τη Δράμα βάλτε τα ρούχα σας και να είστε έτοιμοι, ξεκινάει 8 η ώρα η βραδιά της Λάμψης στη Δράμα, και μετά έχουμε βέβαια την ΠΟΕ και το μουσικό εργαστήρι. Ας πω λίγο, δώστε με λίγο χρόνο, ας κλέφτω τελευταίο, να είναι αυτό, να τα αφήσουμε πάλι στο τέλος. Λοιπόν, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη, διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και θελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιουτζίδη Χρήστο Λίρα Τραγούδι, Καμπά Γιάννη στο Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νικόλα στο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο στον Τάουλι. Επιπλέον τους Κατοτικίδη Γιάννη στο τραγούδι, Μωυσιάδη Τάσου στη λύρα, Κουνιό Κώστα Πλήκτρα, Ιωαννίδη Γιάννη Πλήκτρα, Παντελίδη Χαράλαμπο Νταούλη, και στο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα η Κατιφέ Μπαντ με τους Γκουτζάκη Ειρήνη στο τραγούδι, Τζιρίτη Δήμο στο κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο στο λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη στα κρουστά. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάης στο κανονάκι και ο Παπα Εμμανουήλ Άκης στο βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ, σήμερα, τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ και παιδική 10 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο του ποτό. Όσοι θέλετε να πάτε, το τηλέφωνο 6945-023-003. 6945-023-003. Είναι μια καλή απόδραση σήμερα εκεί στην Αγία Βαρβάρα, στη Δράμα σύρνε και τα καραβάκια πες, οπότε γίνεται λίγο πανικό στην πόλη. Κλέψτε λίγο χρόνο, πάτε εκεί, η καθημερινή είναι, νωρίς θα τελέν, όπως και
1: γιορτινό.
0: Να βοηθήσετε λίγο και το Σύλλογο Λάμψη στη Δράμα, χρειάζονται τέτοιες βοήθειες. Εμείς είμαστε εδώ, το Ράδιο Ακρίτες, όποτε θέλει η Λάμψη, είτε της Δράμας είτε άλλη Λάμψη, να βοηθήσουμε.
1: Έχω πάει
0: εδώ
1: και κανένα δύο φορές, έχω πάει στη Δράμα εκεί. Που και τα παιδιά με, νομίζω με λευκημία δεν καρκίνω.
0: Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Αφού το στηρίζουν άνθρωποι, οφείλουμε να τους βοηθήσουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πάμε, παιδί.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε.
0: Βεβαίως. Ναι.

0: όμορφα. Συγχαρητήρια για τις επιλογές των τραγουδιών και στους δύο και για την εκτέλεση, Μπάμπη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαφημιστικό. Αγαπητοί ακροατές, σύντομο διαφημιστικό και πάλι κοντά σας.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
2: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
2: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
7: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
8: Λάζαρος!
7: Ντο λες βρε οκνέα!
8: Λάζαρος είπασε!
7: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
8: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα, και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
7: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
9: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
8: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
8: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρασε.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
8: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
8: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
9: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Για όσους δεν είστε συντονισμένοι από την αρχή της εκπομπής, μαζί μας είναι σήμερα στο τραγούδι ο Μπάμπης ο Ιορδανίδης, στη λύρα ο Γιώργος ο Μωυσιάδης και στο νταούλι ο νεαρός ο Θανάσης Χουβαρδάς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ανακοίνωση. 19ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της ΠΟΕ θα διεξαχθεί το Σαββάτο 13 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας Γιάννης Μπουρούσης. Οι δοκιμαστικές πρόβες θα πραγματοποιηθούν στο γυμναστήριο του πρώτου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπου Νικολάου Πλαστήρα 54 Αμπελόκηποι, δίπλα στο γήπεδο των Αμπελοκήπων. Από μένα, όπως βλέπω εγώ, μία πρόβα, έτσι, ένα συντονισμό στην Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 7. Οι χωροί που θα παρουσιαστούν από το τμήμα του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ομού Θεσσαλονίκης είναι Κοτσαγκέ Λούτσαϊ, Καλόν Κορίτσι, Πατούλα και Λετσίνα. Φυσικά υπάρχει και ο Πυρίχιος, έτσι, όσοι είναι για να χορεύουν τον Πυρίχιον. Και τώρα πάμε. Ο Σύλλογος Ποντίου Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου και το Μουσικό Εργαστήρι. Το Τμήμα Μουσικού Εργαστηρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, διοργανώνουν μουσική παράσταση με τίτλο «Τα κάλαντα του 12ημέρου στον Πόντο». Συναντούν την εκκλησιαστική υμνολογία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 8 στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, θέατρο Σοφία Βέμπο. Παίρνουν μέρος η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κορδελιού με χωράρχη τον Παναγιώτη Γωνιάδη, σύνολο Ισοκρατών με χωράρχη τον Ιεροψάλτη Ιωάννη Μπουλουκά, ερμηνεύουν Γιάννη Σταυριανίδη, πατήρ Πολύκαρπο Κοντοζίδη, Γεωργία Μαυρομάτη. Συμμετέχει τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου σε συνεργασία με σύνολο μουσικών. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Φόρης Πεταλίδης, μουσική επιμέλεια κείμενα Γιώργος Πουλαντσακλής, είσοδος ελεύθερη. Είναι πολύ καλό να πάει ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια όλων αυτών των συντελεστών και δει μάλιστα να ακούσει και κάτι το οποίο αυτά τα κάλαντα που θα παιχτούν εκεί και θα ερμηνευτούν εκεί τη μέρα δεν είναι τα κλασικά κάλαντα που γνωρίζουν όλοι οι Πόντοι, Χριστός γενέθεν χαράσουν κόσμων. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Γιώργος από Οριέντο, συγχαρητήρια στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εγώ Ταρνίμ εφίλεσα, Παντελής από Μακροχώρη. Θα το πούμε.
1: Ναι.
0: Να δώσω και εγώ τα μηνύματά μου. Έχεις κι άλλο απάν. Ο Κοσμίδης, ο Γιώργος από Βοστόνη. Χαιρετίσματα με πολύ αγάπη στον Μπάμπη και στους υπόλοιπους φίλους. Ο Παπαδόπουλος ο Κώστας από Νέα Ιωνία Βόλου. Κοίταξε, ο κύριος Κώστας από την Ιωνία Βόλου τίνει να φάει στη στροφή του Γιάννη από τη Σκίδρα. Α, είναι φίλος του Δημητριάδη. Μάλιστα. Χαιρετίσματα Δημητριάδη, στον Δημητριάδη Γιώργο από Πτολεμαϊδα. Λοιπόν, να δώσω και τα μηνύματα που στείλατε σε μένα. Αυτά ήταν από το Control. Η Δέσποινα Ρογαντζίδου, Γιώργο, επήκεν παράπονα. Ενέσπαλεσατε, λέει, στους συμμαθητές στη σχολή του Μιχάλη. Εξαιρετική καλεσμένη πάλι, με σπουδαία πορεία, προσφορά και ταλέντο. Χαιρετία στην παρέα μου και καλή ακρόαση σε όλους. Ο Λαζαρίδης, ο Αβραάμ, είναι εδώ μαζί μας, το φανταράκι μας. Ήρθε με άδεια ορκομοσίας, να περνάει καλά, να είναι γερός. Ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, η Μαρμαρίδη Φωτεινή και η Δαμιανίδη Χριστίνα από τα Κρητοπούλια εδώ που στηρίζουν κάθε Τετάρτη το Πόντου Άνασμα. Η Κική από Σταυρούπολη, πολύ ωραίο ξεκίνημα μουσικό, μπράβο τους, να είσαι καλά Κική. Ο Γιώργος ο Ταρατσίδης, ας ο Χάινχάιμ, στέλνει την αγάπη του στη θεία του την Πόπη, την Ταρατσίδου και τον Μπάμπη και αφιερώνει το τραγούδι της «Ζωή Πέιμεντε Πίκασε». Δεν το γλιτώσαμε Γιώργο σήμερα. Τώρα άμα θέλουν τα παιδιά να λένε τον.
1: Θα το πούμε.
0: Πολύ όμορφη η παρέα σας και σήμερα. Να είσαι καλά Γιώργο. Η Τάνια Μητρούλη, καλή εκπομπή. Φιλιά σε όλη την παρέα. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μωυσιάδη για την προσπάθειά του στο μουσικό διαγωνισμό.
2: Να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά Τάνια. Και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς θα περάσουμε και σε ένα live στο Instagram, έτσι να έχετε και λίγη εικόνα από το στούντιο εδώ, από τους καλλιτέχνες μας. Έχουμε μαζί μας το μικρό του Θανάση του Χουβαρδά.
3: Ακριβώς.
0: Γεια σου Θανάση, καλώς ήρθες και εσύ στον Ταούλη. Λίγο ο χρόνος ήταν περιορισμένος στην αρχή, γι' αυτό δεν σε ανέφερα. Για πες μας από σένα λίγα λόγια.
3: Εγώ.
0: Καταγωγή.
3: Καταγωγή είμαι από Νυφόπετρα Θεσσαλονίκης, προς το Λαγκαδάκι τα χωριά.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησα με Νταούλη στο Γιώργο τον Κορτσινή. Όχι, βασικά στο Γιάννη τον Μπουλουκά, ο οποίος είναι εξάδελφος του μπαμπά μου.
0: Γιάννη τον Μπουλουκά, ναι.
3: Μικρός. Στα 6 με έστειλε. Με λέει, δεν μπορώ να σε δείξω τίποτα άλλο. Με έστειλε στον Γιώργο τον Κορτσινίδη.
0: Το φίλο μου.
3: Ναι. Όπως και συνεχίζω ακόμα, τα 6 μέχρι τώρα τα 15 που είμαι. Και.
0: Και είδαμε ότι βαράς καλά, άρα είσαι σε καλό δρόμο. Να ακούς τον Γιώργο και δεν θα χάσεις. Φίλε Γιώργο, να είσαι καλά κι εσύ. Αν μας ακούς καμία φορά, στείλε κανένα μήνυμα. Χάσαμε σε ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα τηλέφωνο. Εκείνος πατρές με τα μωρά. Μία συστράτα συναντίουμες, μία σαπανοήρε. Λογικό είναι. Παιδεία.
1: Παίξουμε.
0: Παίξτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να πούμε κάτι. Έχετε κάτι στο πρόγραμμα. Τελευταία, κάνετε κάτι, κάποια δουλειά.
1: Κάθε εβδομάδα είμαστε και κάπου.
2: Μία να δούμε, μία να γκει.
0: Μία να. Α, ωραίο.
1: Τώρα ετοιμάζουμε για να.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι ωραίο σχήμα από μουσικό ποντίκο. Πάντα μία να δά, μία να γκει.
1: Κάνουμε τώρα, ετοιμάζουμε κάτι. Ένα medley με δικά μου παλιά τραγούδια. Θα τα κάνουμε σε ένα 20 λεπτό έτσι.
0: Σαν βίντεο κλιπ, έτσι.
1: Οπτικό ακουστικό. Θα το ξεκινάμε τώρα και θα το.
0: Ωραία, καλή ευκολία.
1: Να είστε καλά.
0: Θα είναι δύσκολο. Ευχαριστώ.
1: Είναι δύσκολο. Yeah,
0: αυτά είναι όλα δύσκολα.
1: Θα το κάνω.
0: Να το κάνω. Και. Αυτά που μένουν είναι πλέον και η εικόνα. Παλιά ήταν η κασέτα. Ήταν ο ήχος, μετά ήρθε το βίντεο. Τώρα πλέον
1: έτσι,
0: είναι
1: εικόνα,
0: όλα.
1: Εικόνα. Θα ήθελα να πω και για το φίλο μου συνεργάτη πολλά χρόνια, τον Ανδρέα του Κουγιουτσίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που ήμουν 25 χρόνια ήμασταν μαζί. Μια ζωή ολόκληρη. Σχολείο κι αυτός.
3: Μεγάλο σχολείο.
0: Καλός παίκτης, δυνατός παίκτης.
1: Και
0: δούμε.
1: Βγάζει και καλούς λιράρδες.
0: Και βγάζει επίσης καλούς λιράρδες. Ναι. Και είχε και τώρα και την τιμητική για τον.
1: Ναι, τον πατέρα.
0: Το πανόραμα, είχαν
1: πανόραμα, ναι.
0: Την εκδήλωση εκεί για τον Γιωργούλη. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις μας είναι.
1: Και εγώ δεν μπόρεσα να πάω. Τον είπα θα πάω, δεν μπόρεσα. Δεν πειράζει.
0: Αρκεί που γίνονται τέτοιες δράσεις από συλλόγους και όσοι καταφέρνουν και πάνε.
1: Για να μην ξεχνιούνται αυτοί που άφησαν το στίγμα τους.
0: Είναι ουσιαστικό,
1: χώρο.
0: Είναι ουσιαστικό, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Τα μικρόφωνα δικά σας.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είστε καλά.
0: Μας ταξιδεύουν τα τραγούδια, έτσι. Εγώ προσωπικά έχω μνήμες, οπότε γυρνάω σαν μαγαζία τώρα.
1: Ναι.
0: Αν καταλαβαίνω. Όσοι μας ακούν, αν καταλαβαίνω.
1: Παλιά τα προγράμματα και
0: ναι.
1: Τα όμορφα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Α, τώρα. Έτσι. Και θέλω να καλατσεύω πάνω. Η
1: λαχάς,
0: θέση μου είναι λίγο ζόρικια. Μαρμαρίδη.
1: Καλά είμαστε.
0: Έχεις τα διαφημιστικά, τα έχεις έτοιμα. Πάτε τα σπάνα, αγαπητοί ακροατές. Μην χάνεστε από τους δέκτες σας.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ταξιδέψτε στον
2: πολιτισμό.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμό.

ανακοινώσεις και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Φίλος.
1: Ο Στάθιον, τι ο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης δε. Άρτες Αθεοδόσιας ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο?
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης ρε, τε μέτερον το παιδί.
1: Θα φέρσουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυλκής, στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης: Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχή.

0: και αισθητική σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
2: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε οκνέα!
2: Λάζαρος είπασε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
2: Γιοκ! Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
0: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
2: Σόνα, έλας λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
2: Εύρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
2: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
2: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
0: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, τελευταίο ημίωρο θα σύρωμα λίγο ασαμαλία, Μπάμπη, έτσι λίγο την κατανόησή σου για καλό, για να γράψουμε έτσι την εκπομπή γεμάτη. Τελευταία μηνύματα, η Μαρία Αποστολίδου. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Πόπη για τα γενέθλιά της. Χαιρετισμούς στις οικογένειες Μπάμπη Ταρατσίδη, Μαρμαρίδη Γιώργου, Ταρατσίδη Κώστα και φυσικά στου Τάσου. Υγεία σε όλο το ακροατήριο. Να είστε όλοι γεροί και να μας χαρίζετε όμορφες εκπομπές. Η Πορτουλίδου, η Μελίνα είναι μαζί μας και ο Τσιτακίδης ο Παναγιώτης. Ο πρόεδρος του Νακριτών, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, μας έστειλε τα χαιρετίσματά του τηλεφωνικά από Βέρεια που επιστρέφει. Ο φίλος ο Νίκος ο Τσολερίδης. Καλή ακρόαση σε όλους, καλές γιορτές με υγεία και πάντα παραδοσιακά. Το φιλαράκι μου Σοκράτη ο Παπαδόπουλος μας στέλνει καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Σοκράτη, να λέπομεσαι. Πού και πού, άμα είσαι χρόνο, να λέπομεσαι. Πάμε, παιδιά, τελευταίο ημίωρο. Και στο τέλος θα αναγνώθουμε τα. Πριν δώσουμε το φινάλε, θα αναγνώθουμε και τα μηνύματα εδώ που έχουμε να διαβάσουμε. Πάμε. Καλή ακρόαση. Πάμε.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Ωραίο φινάλε. Είμαστε στην ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Το έφερες ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Είσαι έμπειρος. Λοιπόν, εγώ πριν κλείσουμε. Ναι, αν και μικρός, είναι έμπειρος.
1: Αν και μικρός, μπράβο,
0: θα το λες. Ο Μαρμαρίδης, απαπές, λέει, αν και μικρός, είναι έμπειρος. Λοιπόν, δελτίο τύπου, λοιπόν, των Ακριτών, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου και το Μουσικό Εργαστήρι, σε συνεργασία με το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, διοργανώνουν μουσική παράσταση με τίτλο «Τα κάλαντα του 12 ημέρου στον Πόντο συναντούν την εκκλησιαστική υμνολογία». Τρίτη στις 9 Δεκεμβρίου, 8 η ώρα, στο Καραπάντζιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, Θέατρο Σοφία Βέμβο. Παίρνουν μέρος η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κορδελιού με χωράρχη τον Παναγιώτη Γωνιάδη, σύνολο Ισοκρατών με χωράρχη τον Ιεροψάλτη Ιωάννη Μπουλουκά. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Σταυριανίδης, ο πατήρ Πολύκαρπος Κοντοζίδης και η Γεωργία Μαυρομάτη. Συμμετέχει τμήμα Μουσικού Εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου σε συνεργασία με Σύνολο Μουσικών. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Φόρης Πεταλίδης. Επιμέλεια μουσική. Κείμενα Πουλαντσακλής Γιώργος. Η είσοδος ελεύθερη. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση για να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Να γνωρίσετε και τα ποντιακά τα κάλαντα τα οποία χάνονται. Λοιπόν, η Λάμψη στη Δράμα, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη διοργανώνει μια βραδιά αγάπης σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και θελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Έχουμε πει ποντιακό και λαϊκό πρόγραμμα. 20 ευρώ η πρόσκληση, 10 ευρώ η παιδική με φαγητό και περιόριστο ποτό. Όσοι είστε εκεί στη Δράμα, πολύ καλό είναι να πάτε να βοηθήσετε. 19ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της ΠΟΕ. Το Σαββάτο 13 Δεκεμβρίου στις 5.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας Γιάννης Μπουρούσης. Κυριακή 7 Δεκεμβρίου η τελευταία πρόβα στις 7 στο γυμναστήριο πρώτου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Νικολάου Πλαστήρα 54 Αμπελόκηποι. Οι χωροί, είπαμε, είναι Κοτσαγγέ Λούτσαϊ, Καλόν Κορίτς, Πατούλα, Λετσίνα. Όσοι είναι να συντονιστούν και με το καλό να πάνε και να κλώσκονταν στην Καρδίτσα. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στο Πόντο Άνασμα.
1: Και εμείς ευχαριστώ. Να σε καλά, Τάσο μου, ήταν μια ωραία εκπομπή. Πραγματικά θυμήθηκα τα παλιά, έτσι τώρα. Τα όμορφα πράγματα εκείνα και τα ποντιακά τα καλά.
0: Χαιρόμαστε πολύ που το καταφέραμε εδώ παρέα μαζί. Ο κόσμος έδειξε την αγάπη του.
1: Πιστεύω να μην τους κουράσαμε, να πέρασαν καλά.
0: Δεν κουράζουν. Οι εκπομπές Πόντου Άνασμα δεν κουράζουν και να γνωρίζεις ότι ακόμα έναν ώρα, άμα θέλετε να παίζετε, ναι, είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας φιλοξενήσουμε.
1: Θα το ξανακάνουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς εδώ είμαστε. Θα το ξαναφτιάξουμε με πιο εμπλουτισμένο.
1: Όπως θέλετε.
0: Δεύτερο, τρίτο όργανο. Να μην κουράζουμε και τον Κεμετζετζίν, γιατί δεν θα τον ενεγκάσετε. Γιώργο, δυνατός είσαι, βέβαια. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας σε επανάληψη την Κερεκίν, έτσι, μία η ώρα, και να ακούτε ποντιακά.
2: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Κριστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρα σα. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
1: Γιο, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλε μουν. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού Αγώνα με Ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιάς και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζή Μπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπα σε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Σώνα! Έλα να λέω σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!